Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές.
1: Αυτά είναι τα τρία καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.

0: 101,6.
1: Τα τραγούδια μια στάλια, μα οι γλώσσες τους ροδάνια μου πάντοσα μυστικά.
0: Τα τραγούδια της παρέας στο Σφαίρα.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: 1,6 90,7.
1: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα

0: είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
6: Το καλύτερο για το τέλος.
5: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
7: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
5: Την προσοχή σας και, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
8: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας. Σφαίρα 101,6.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
2: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
1: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
2: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
1: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030. Τα όρια των 62 και 67 ετών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,5 χρόνο. Για 5 συνεχόμενες ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Με τον Πρωθυπουργό να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για το φθινόπωρο. Μπαράζ δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν την τάση που επικρατεί. Ποινικές διώξεις σε 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρώην κορυφαία στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και δημόσιοι λειτουργοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτει στο αρχείο τις υποθέσεις 7 άλλων νυν βουλευτών. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάλει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410 811 315. Στο box και στο e-food.
0: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
7: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491 0 26271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Εκτεταμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο μικροσκόπιο οι αγγελίες που αναρτήθηκαν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Όσο και τα εισοδήματα προηγούμενων ετών. Οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο υποχρεώνουν σε νέους σχεδιασμούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νέα ένταση στην περιοχή αλλάζει τα δεδομένα και επαναφέρει στο προσκήνιο την αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι θερμοκρασίες έως και 50 βαθμών Κελσίου είναι απολύτως πιθανές στη Νότια Ευρώπη στις επόμενες εβδομάδες. Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις του προγράμματος Εξοικονομώ, καθώς η προθεσμία λύγει οριστικά σήμερα. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, μεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
5: Άλλο πράγμα.
4: Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63, τηλέφωνο 24910-22907.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
9: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910-26271.
4: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
8: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
4: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
8: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
4: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα
7: 101,6.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2030. Τα όρια των 62 και 67 ετών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,5 χρόνο. Για 5 συνεχόμενες ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Με τον Πρωθυπουργό να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για το φθινόπωρο. Μπαράζ δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν την τάση που επικρατεί. Ποινικές διώξεις σε 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρώην κορυφαία στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και δημόσιοι λειτουργοί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτει στο αρχείο της υποθέσης 7 άλλων νυν βουλευτών. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

εμένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

άσε με να κουραστώ, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό.

0: σώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σφαίρα Θεσσαλίας.
3: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
2: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Εκτεταμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στο μικροσκόπιο οι αγγελίες που αναπτύχθηκαν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Όσο και τα εισοδήματα προηγούμενων ετών. Οι εξελίξεις στον περσικό κόλπο υποχρεώνουν σε νέους σχεδιασμούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η νέα ένταση στην περιοχή αλλάζει τα δεδομένα και επαναφέρει στο προσκήνιο την αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι θερμοκρασίες έως και 50 βαθμών Κελσίου είναι απολύτως πιθανές στη Νότια Ευρώπη στις επόμενες εβδομάδες. Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις του προγράμματος Εξοικονομώ, καθώς η προθεσμία λύγει οριστικά σήμερα. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
6: Το καλύτερο για το τέλος.
5: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
7: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
5: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
1: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας.
4: Σφαίρα 101,6. See?

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
3: Καλώς τον Περικλή.
4: Πώς πάνε οι δουλειές?
5: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
6: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
3: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
5: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
3: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
7: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
8: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
9: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
8: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
9: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
8: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα 101,6.

0: χαρά.
1: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Ακούστε τις μυρωδιές, υπονόμου!
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι! Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύν τους πόρους του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Θα μοιράσει η όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Ενεργοποιείται η δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Με την ποιότητα του αέρα να έχει επιδεινωθεί σοβαρά και τις ΗΠΑ να εκδίδουν προειδοποιήσεις. Νέα άνοδο για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμάκωση των εντάσσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Παρά και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάλει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
5: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
6: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
6: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
6: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
6: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο Box και στο eFood.
0: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
5: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
6: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 24 91 0 26 271 για όλη τη Θεσσαλία.
7: 101,6 Σφαίρα.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας 101,6 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα 950 ευρώ μεικτά ο κυβερνητικός στόχος για τον κατώτατο μισθό του 2027. Την ώρα που πιεσμένοι παραμένουν οι πραγματικοί μισθοί. Με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουλίου για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τα λογιστικά γραφεία τρέχουν να διαχειριστούν τον όγκο δουλειάς που απαιτείται. Αμέσως μετά ξεκινούν οι εντατικοί έλεγχοι και οι διασταυρώσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης στις αγροτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων. Το ανώτατο όριο είναι 50.000 ευρώ αναδικαιούχο. Νέο κύμα αμερικανικών επιδρομών συγκλονίζει το Ιράν. Με τις ένοπλες δυνάμεις να σφυροκοπούν τη χώρα για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
6: Το καλύτερο για το τέλος.
5: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game

0: κύριε, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
2: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6.

0: τραγούδια στο Σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 24910-22907.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24910-26271.
8: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισό σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
9: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
8: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
9: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος. Με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
8: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
10: 101,6.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Καράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ συν τους πόρους του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Θα μοιράσει η όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Ενεργοποιείται η δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Με την ποιότητα του αέρα να έχει επιδεινωθεί σοβαρά και τις ΗΠΑ να εκδίδουν προειδοποιήσεις. Νέα άνοδο για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμάκωση των εντάσσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Παράκει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
5: Αύρα Διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Η παράδοση μας εμπνέει.
10: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
9: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
10: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
9: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
10: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
9: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
10: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
9: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο eFood.
10: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
11: 101,6.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
6: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Fibran, Felizol και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα 950 ευρώ μεικτά ο κυβερνητικός στόχος για τον κατώτατο μισθό του 2027. Την ώρα που πιεσμένοι παραμένουν οι πραγματικοί μισθοί. Με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουλίου για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τα λογιστικά γραφεία τρέχουν να διαχειριστούν τον όγκο δουλειάς που απαιτείται. Αμέσως μετά ξεκινούν οι εντατικοί έλεγχοι και οι διασταυρώσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης στις αγροτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων. Το ανώτατο όριο είναι 50.000 ευρώ αναδικαιούχο. Νέο κύμα αμερικανικών επιδρομών συγκλονίζει το Ιράν. Με τις ένοπλες δυνάμεις να σφυροκοπούν τη χώρα για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Ναι, τρεις.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Η παράδοση μας εμπνέει.
7: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
8: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας.
4: Σφαίρα 101.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
8: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Ενδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
8: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
10: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγκου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
11: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, πάει το κουμπί στο πουκάμισο σου. Τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
12: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
11: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
12: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
11: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Avra.
2: Avra Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra. 101,6.

0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα 950 ευρώ μεικτά ο κυβερνητικός στόχος για τον κατώτατο μισθό του 2027. Την ώρα που πιεσμένοι παραμένουν οι πραγματικοί μισθοί. Με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουλίου για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τα λογιστικά γραφεία τρέχουν να διαχειριστούν τον όγκο δουλειάς που απαιτείται. Αμέσως μετά ξεκινούν οι εντατικοί έλεγχοι και οι διασταυρώσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης στις αγροτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων. Το ανώτατο όριο είναι 50.000 ευρώ αναδικαιούχο. Νέο κύμα αμερικανικών επιδρομών συγκλονίζει το Ιράν. Με τις ένοπλες δυνάμεις να σφυροκοπούν τη χώρα για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Καιρός στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Είναι 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 4:30. Σφαίρα.
1: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να βάλει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
2: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
1: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
2: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
4: Καλώς τον Περικλή.
5: Πώς πάνε οι δουλειές?
6: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
7: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
4: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
6: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
4: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 24910 22907.
9: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910 26271 για όλη τη Θεσσαλία.
0: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της περιφέρειας. Σφαίρα Θεσσαλίας. 101,6. 90,7.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τίτλοι ειδήσεων στο παραπέντε από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα 950 ευρώ μεικτά ο κυβερνητικός στόχος για τον κατώτατο μισθό του 2027. Την ώρα που πιεσμένοι παραμένουν οι πραγματικοί μισθοί. Με καταληκτική ημερομηνία την 24η Ιουλίου για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τα λογιστικά γραφεία τρέχουν να διαχειριστούν τον όγκο δουλειάς που απαιτείται. Αμέσως μετά ξεκινούν οι εντατικοί έλεγχοι και οι διασταυρώσεις. Πράσινο φως από την Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης στις αγροτικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές λιπασμάτων. Το ανώτατο όριο είναι 50.000 ευρώ αναδικαιούχο. Νέο κύμα αμερικανικών επιδρομών συγκλονίζει το Ιράν. Με τις ένοπλες δυνάμεις να σφυροκοπούν τη χώρα για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Καιρό στη Θεσσαλία έθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μηχανή του χρόνου πηγαίνει σφαίρα στο παρελθόν.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game

0: τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
3: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
5: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
8: Και ενώ απολαμβάνεις τον καφέ σου στο κέντρο, σπάει το κουμπί στο πουκάμισο τώρα, γρήγορα, βελόνα κλωστή στο περίπτερο του Θοδωρή.
9: Είναι Κυριακή και προκύπτει επίσκεψη στο σπίτι της ξαδέρφης σου. Και στα παιδιά τι θα πας? Γρήγορα στο περίπτερο του Θοδωρή για παιχνίδια που θα τους μείνουν αξέχαστα.
8: Γιατί όπως έχεις καταλάβει, χρόνια τώρα, στο ποικιλοπωλείο της πόλης σου μπορείς να βρεις τα πάντα. Είδη καπνιστού, εφημερίδες, περιοδικά και παιχνίδια πολλά πολλά.
9: Κεντρικό περίπτερο Χαμορούσος Θεόδωρος, με την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και με το χαμόγελο που γνωρίζετε χρόνια τώρα.
8: Πλατεία Λαού στα Φάρσαλα.
5: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας.
10: Επωφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
2: 101,6.

0: Κυριάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.

0: Είναι 6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Το C3 που αγάπησες, έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
2: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33-136 και 80-11-118.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

με δύο πολύ ωραία καινούργια τραγούδια ξεκινήσαμε σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής στον Σφαίρα Θεσσαλίας. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε σε δίκτυο όπως πάντα. Ταυτόχρονη μετάδοση, δύο συχνότητες ενώνουν όλη τη Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.

Ελένα Κανά που έχει το δικό της τραγούδι στα 100 καλύτερα όλων των εποχών και από τα πλέον εμπορικά στην ιστορία της μουσικής. Καινούριο τραγούδι τώρα. Και ναι, είναι η Ματούλα Ζαμάνη. Ακούγεται.

0: Τώρα είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάλει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

Είναι σίγουρα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Αυτό το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει ο Λεσανδριόπουλος με την Άλκηση Σπορτοψάλτη. Άλλη εποχή όμως τώρα. Κατερίνα Σιάπαντα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Λαμπρούλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën. Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Βόλου Λάρισας στο Βόλο. Τηλέφωνα 24210-33136 και 8011-118-200.
1: 101,6.

Είναι από τις καλύτερες συνεργασίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η Άλκη στις Πρωτοψάλτη Χαρούλα Αλεξίου. Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Σεφορά. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στο Βόλο και φέρνει ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. 21 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 20 έως τις 8 το βράδυ επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks, να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής κυκλοφόρησε στο τέλος της δεκαετίας του 70. «Τα δήθεν» ήταν ο τίτλος και είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.

γράφει τους στίχους σε ένα άλμπουμ που όταν κυκλοφόρησε δεν είχε πάρει και τις καλύτερες κριτικές. Το είδανε κάπως περίεργα τότε το άλμπουμ, όμως ήταν ένα από τα καλύτερα στην ιστορία της μουσικής. Ελένη Βιτάλη τώρα στο ραδιόφωνο μαζί με τη Γλυκερία.

Ελένη Βιτάλη μαζί με την Γλυκερία. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει γράψει το τραγούδι. Άλλη εποχή όμως, εδώ είναι soundtrack. Είναι από ταινία το τραγούδι. Ο Διονύσης Αβόπλος έχει γράψει μουσική, έχει γράψει και τους στίχους. Είναι από τη θητεία το τραγούδι.

Σταυρούλα Μανολοπούλου είναι στο τραγούδι. Ο Γρηγόρης Βασίλας έχει κάνει μία από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει ποτέ στα τραγούδια σαν και αυτό. Όμως, ακούστε μια άλλη πολύ καλή διασκευή που έγινε με διαφορά 30 χρόνια πριν.

Από τις πολύ καλές διασκευές που έχουν γίνει ποτέ, Ελευθερία Αρφανιτάκη 30 χρόνια πριν από το προηγούμενο τραγούδι. 40 δηλαδή, 42 για την ακρίβεια. Ο Σοκράτης Μάλα μας τώρα με καινούργια τραγούδια που επιλέγουμε και ακούμε στο ραδιόφωνο και με ένα πολύ ωραίο τίτλο, Όταν μου χαμογελάς.

Ο Μανώλης Λιδάκης, είμαστε στο 92. Ο Πάνος Γαβαλάς θα μας πάει μέχρι τις 7.30. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Βιόλετα Ίκαρη και πολλοί ακόμη έρχονται σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence. 101,6.

0: όμως ξέρω.
1: Είναι από τα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν και τα ακούμε στο ραδιόφωνο. Με δύο συχνότητες ενώνουμε την περιφέρεια Θεσσαλίας 101,6 90,7. Ταυτόχρονη μετάδοση στο ραδιόφωνο μας ακούτε παντού όπου και αν είστε. Και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα και στο Βόλο και στην Καρδίτσα. Στις συχνότητες του Σφαίρα Θεσσαλίας και στο διαδίκτυο. Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στο Βόλο, φέρνοντας ένα μουσικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. 21 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο. Μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα πρόσωπα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Και ο Γιώργος Μακράς από τη δεκαετία του 90 μας πηγαίνει μέχρι το τραγούδι της εβδομάδας.

Μια πολύ ωραία ερμηνεία που έχει κάνει Τζένι Βάνο σε ένα υπέροχο τραγούδι από τα δημοφιλέστερα στην ιστορία της μουσικής. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στο Βόλο, φέρνει ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. 21 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο. Έλα να ανακαλύψεις μοναδικά προϊόντα, αγαπημένα προϊόντα, καλοκαιρινά looks. Να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience. Χάρισε στο καλοκαίρι, περισσότερη λάμψη, περισσότερα αγαπημένα τραγούδια από τον Σφαίρα Θεσσαλίας. Γιάννης Κότσιρας έρχεται τώρα. Δύο συχνότητες, ταυτόχρονη μετάδοση. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι εδώ συντονισμένη.

Xylax έχουν καταφέρει κάτι μοναδικό, να έχουν πάρα πολλές πολύ μεγάλες επιτυχίες, ταυτόχρονα όμως να είναι από τα καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα, αν όχι το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Με δύο συχνότητες ενώνουμε όλη τη Θεσσαλία. Η μοναδική εκπομπή είναι Παν Θεσσαλική, που ακούγεται ταυτόχρονα σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας σε δύο συχνότητες, 101,6 και 90,7. Όπου και αν είστε, μας ακούτε στο ραδιόφωνο στην περιφέρεια αλλά και στο διαδίκτυο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι έχουμε τα 20 καλύτερα καινούργια τραγούδια για την επόμενη εβδομάδα. Μάνος Χατζηδάκης για το τέλος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας. 101,6. Σφαίρα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφέρει.

0: κίνηση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
4: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: 101,6.
1: Αμόρε μίο, θα γίνεται μαζί εμείς οι δύο.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
6: Κάθε αγορά που κάνουμε είναι μια επιλογή με αξία. Είναι η επιλογή να κρατήσουμε ζωντανές τις γειτονιές μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, επενδύουν καθημερινά στα Φάρσαλα. Γιατί πίσω από κάθε τοπικό κατάστημα υπάρχει ένα χαμόγελο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ας επιλέξουμε λοιπόν την τοπική αγορά, γιατί κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας γίνεται ανάπτυξη, εργασία και προοπτική για όλους. Εμπορικός επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, στηρίζουμε τα Φάρσαλα, στηρίζουμε το μέλλον μας.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410 619 824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κύριε Αστελά, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Avra.
2: Avra διαχείριση, Core i5 Larissa και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Avra. 101,6.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράκει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

τις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. In Panak.

Λανό, κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

0: Είναι 11.30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game

0: Και προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο. Για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι? Τι διαχειριστή έχουν? Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα. Και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: 101,6 Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Σφαίρα.
3: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
4: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
3: Συγγνώμη Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
4: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.